Τις τελευταίες 7 ημέρες δεν έλειψε η ένταση. Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν βόμβες μολότοφ και πέτρες.

στην επιλογή. Να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ούτε αρχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό. Να τσιγκλάμε από μηνάρια γερασμένο σε φυγό.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από εκείνους που τη βάρκιζα δεν αναγνώρισαν ποτέ.